Και τα μάη το πουτάπου και και τα ουγή ακινάω το λόνι η οχουάφα. Αεχουάφα είναι και τούκου και τεάου. Κοί και να ουτάχα. Κοχαγε κοκκιτάουα. Η οχουάφα σύσου κραίστικο αρώ. Κακόμα ουέκι. Εμένει. Ουλάκι ο εφοροφλαχήμι. Ngawe ngawe pongpong ini tolong ya won ngful mawa himi tolono wa kita wiwa ei ma ni oni tu itu putapu tari mau pongpong yo kuat we ei ma ni oni ku mau ku watu ku to tolu ku ta be

0: 98.5 2000 FM.
1: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: 2000 station sponsor.